Τι απέβω! Ιδίες πέβω! Την κάμπτη της καφέδιαϊ Την κνέιπης τι έισαϊ Την ταλάνουε το τραγροϊτ Ιδία πέβω! Ιδία πέβω! Ιδίες πέβω! Καμπράσον τρόι βόρδα βουστάρτ Ακός στην τούχη εβα πάσνετ μαύρου κουστάρτ Ιδία πέβω!